και να δω κάποιο καθένα να έρθει να δημοσιεύει. Και πώ είσαι, κάει λαό και κάει κακή. Μπορεί να είναι Χριστό. Να χαίρεται με τέτοια σενάρια. Μπορεί να είναι Χριστό.